0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

ένα από τα σημαντικότερα συγκροτήματα της ελληνικής ροκ σκηνής. Επανακυκλοφορεί μόνο σε 150 αντίτυπα ο πρώτος και απόλυτα συλλεκτικός τους δίσκος. Θα το βρείτε σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

πέσει στο ξερό χορτάρι. Είναι εκείνα τα τραγούδια.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των κάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: Άδειλος χρόνος. Ένα μυθιστόρημα της Πέννης Ραμαντάνη. Η τραγουδοποιός και συγγραφέας μας καταθέτει μία μοναδική πρωτότυπη ιστορία για τον χρόνο της αγάπης που είναι άδειλος. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

Για πρώτη φορά, σε συλλεκτικό MOV βινήλιο, τα τραγούδια της ιστορικής παράστασης του Δημήτρη Ψαθά, Madame Σουσού. Τραγουδούν Άννα Παναγιωτοπούλου, Σταύρος Παράβας, Νίκος Γαλανός. Σε μουσική Διονύση Τσακνή και στίχους Μαριανίνας Κριεζή. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
3: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
4: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
1: 30 χρόνια Ορφέας Περίδης. Ένα συλλεκτικό βινήλιο σε πορτοκαλί χρώμα με όλες τις επιτυχίες του αγαπημένου τραγουδοποιού. Μία έκδοση που δεν πρέπει να χάσεις. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8shop.gr.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

δικά σου. Αυτά που τράβηξα προχτές, κι εσύ στην πόρτα σου να κλαις.

άγνωστα και τρομαγμένα. Με σένα, με άσπρα ρούχα παιδικά, μέσα στου δρόμου τα νερά.

caminho fora de na clay. Corre de que nessa na lei.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Άστο να παίζει.
1: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Rockarola Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Ταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Rockarola Six Songs κυκλοφορεί από το 8 Music Group.

σέναν γυρεύει. Κάτι μονάχικα, παιδιά μου, πάπως πέρασες κρυφά. Σε μια άλλη πόλη σ' αγκαλιά, εκεί που ο κόσμος δεν ξεχνά.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.

0: 8ο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας. Ροκαρόλα Six Songs. Ένας δραματουργικός μουσικός μονόλογος του Δημήτρη Καρά με τον Γιώργο Κιμούλη. Ένα μοναδικό audiobook με την ερμηνεία του κορυφαίου ηθοποιού. Ανάμεσα στα κείμενα, διάσημα τραγούδια στα ελληνικά από τους Γιώργο Νταλάρα, Νίκο Πορτοκάλογλου, Βασίλη Καζούλη, Μελίνα Ασλανίδου, Μανώλη Φάμελο, Κώστα Χρονόπουλο και Δημήτρη Μπάκουλη. Ροκαρόλα Six Songs κυκλοφορεί από το 8ο Music Group.

από τα φώτα για να κοιμηθείς με κάποιον που μου μοιάζει. Έτσι που τα σίδερα του κλουβιού να χαθούν για μια στιγμή μέσα στο σκοτάδι.

ταλέντα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γελάδα που στραβώνει και δε σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα σ'

ένα. Έτσι αναπάντεχα φεύγει από το ψέμα. Το ψέμα που μας μεθάει όταν περνώ από οικοδομές και ακούω τραγούδια.

0: 8. Για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα το γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
3: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα άοσμη κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
2: Άοσμη, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr.

0: σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα μπούστο ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vican. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
5: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι. Το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.

0: Τι γεύση έχουν οι βιταμίνες, ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
1: Μόνο το παιδί ξέρει.
0: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες, ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
1: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vican.
0: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: αρκεί.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

του Καρχαρία. Παίξε στον άνεμο τη γλώσσα σου.

0: Είμαι ο Νίκος Γιώγαλας.
1: Είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης.
2: Είμαι ο Νίκος Ξηδάκης.
3: Είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
4: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά. Φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννη, τα μαθές! Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Ακούτε την εκπομπή «Αυτοπροσώπος» με τον Νίκο Θρασιβούλου.

0: Καλώς ορίσατε, φίλες και φίλοι, στη φιλόξενη συχνότητά μας. Είστε συντονισμένοι στο 8ο Radio και ακούτε την εκπομπή Αυτοπροσώπος. Είμαι ο Νίκος Τρασιβρούλου και θα σας κρατήσουμε συντροφιά όπως κάθε Σάββατο και Κυριακή, αυτή την ώρα με εξαιρετικούς καλεσμένους. Σήμερα στο στούντιο έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε δύο σπουδαίους καλλιτέχνες, δύο σπουδαίους δημιουργούς, τον Μπάμπι Τσέρτο και τον συνθέτη Νικήτα Βοστάνη. Στον ήχο απέναντί μου, στα πολύχρωμα κουμπάκια της κονσόλας, ο Βαγγέλης Καραπέτρος. Μείνετε κοντά μας και θα προσπαθήσουμε να σας κρατήσουμε την καλύτερη συντροφιά όλη αυτή την ώρα. Ο καινούργιος δίσκος του Νικήτα Βοστάνη και του Μπάμπι Τσέρτου με τίτλο «Η αγάπη κράτα για μαχαίρι» κυκλοφορεί από το 8ο Music Group. Νικήτα, Μπάμπι, καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα,
2: καλώς σε βρήκαμε.
0: Καλώς τους. Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω ότι σας συνδέει μακροχρόνια φιλία. Και διερωτώ με, ένας Αλεξανδρινός και ένας Αρκάς από τα Τρόπαια, τα πανέμορφα Τρόπαια, πώς χνοτιάσανε?
2: Βρήκαμε το μέσο όρο, θα έλεγα.
0: Πώς?
2: Τα συζητήσαμε, τα είπαμε.
0: Συναντηθήκατε στον Ιστιμό.
2: Τα συζητήσαμε και
1: στην
2: αφού,
1: Κρήτη θα έπρεπε να
2: και αφού μου, ναι, μου δίδαξε και ιστορία, γιατί με τον Τζέρτο, άμα κάτσεις, μαθαίνεις και ιστορία. Δεν μαθαίνεις μόνο
0: και
2: τραγούδια
0: φυσική.
2: Και όχι, περισσότερο ιστορία θα
1: λέγαμε. Ξέχασε τη φυσική.
2: Κάνει περισσότερο για ιστορικός. Με διαβεβαίωσε ότι εμείς που καταγόμαστε από τη Μυτιλίνη, ας πούμε, όπως εγώ, ο πατέρας μου, είμαστε Αρκάδες.
1: Οι πρώτοι Έλληνες, έτσι. Να,
2: δεν μπορείς, Μπάμπη,
1: πάρα το λόγο. Στη Λέσβο ήταν Αρκάδες.
0: Αρκάδες.
2: Λοιπόν, γι' αυτό και βρήκαμε,
0: πότε γίνεται η πρώτη συνάντησή σας, το 11?
2: Κάπου εκεί πρέπει να ήταν, το 12.
1: Πρώτη συνάντησή μας νομίζω ότι είναι το 7. 2007, γιατί κάναμε το δίσκο
2: το 2008. Παραδείς, ναι, το
1: παραδείς. Έχει μεγαλώσει και ξεχνάει λίγο.
0: Στο Παραδείσο το Βυθό.
2: Ναι, ναι, ναι, έχω μεγαλώσει.
1: Ναι, με την Ειρήνη Τουμπάκη ήταν το 8 δίσκος, άρα συναντηθήκαμε το 7, 6-7.
0: Μάλιστα. Μετά συμμετέχεις και στην Αλεξάνδρεια.
2: Ναι.
0: Και η τελευταία συνεργασία ήταν αυτό που μάλιστα δεν θυμάμαι, είχε παρουσιαστεί και στο Νιανό, ο καθρέφτης ήχων, ναι, με το Μωυσή Ασέρ,
2: ναι, ναι,
0: που και εκεί στο «Δεν νικέται ο ήλιος» συμμετέχει ο Μπάμπης σε αυτό το
2: βέβαια, δίσκο. Βέβαια, συμμετέχει και λέει,
1: την γράβα,
2: και λέει και ένα τραγούδι
0: του Μιχάλη Μπουρμπούλη.
2: Του Μιχάλη Μπουρμπούλη και λέει ένα καταπληκτικό τραγούδι με την Αλεξάνδρα Γκράβας και την παιδική χοροδία
0: του Σπύρου.
2: Του Σπύρου.
0: Λοιπόν, να τα πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Έχουμε έναν δίσκο. Καταρχάς, πώς σήμερα αντιλαμβάνεστε τη δισκογραφία, που δύσκολα να, έτσι, ένα CD να βγει σε φυσικό προϊόν?
2: Εμείς επιμένουμε. Εγώ,
0: και εγώ.
2: Εγώ θέλω να επιμένω και δεν με ενδιαφέρει πού πάει το ρεύμα, πού πάει η εποχή και πού πάνε όλα τα άλλα. Εγώ κάνω αυτό, θέλω να υπάρχει σε φυσικό προϊόν, να το βλέπω, να το πιάνω, να το δίνω στους φίλους μου, να το ακούνε, να το...
0: Να το πιάνουμε αυτή, στα χέρια μας.
2: Να αυτή, να πάρω το βιβλιαράκι, να
0: βγάλουμε
2: το
0: βιβλιαράκι, έτσι, να δούμε τους στίχους, να δούμε τι είπαν οι συντελεστές. Μπάμπη.
1: Έχω ακριβώς την ίδια όψη. Τους άλλους εγώ κυρίως ασχολούμαι με αρκετά παλιά πράγματα. Βέβαια η εποχή έχει αλλάξει τελείως. Αλλά από ό,τι βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετοί πλέον σε όλο τον κόσμο που επανέρχονται στο βινίλιο.
0: Βέβαια.
1: Δεν σημαίνει, δεν χρειάζεται να είναι και η πλειοψηφία. Και λίγοι να είναι, γιατί αυτός ο ήχος δεν υπάρχει στα σύγχρονα ακούσματα. Νομίζω ότι η προσπάθεια αυτή είναι πολύ καλή και γι' αυτό το λόγο στον Νικήτα ειδικά αξίζουν πολλά πολλά συγχαρητήρια.
0: Και σε όσους ακόμα επιμένουν να βγάζουν CD, να βγάζουν, ναι, βινήλια, παράλληλα βέβαια και με την τεχνολογία, δεν την απορρίπτουμε.
2: Όχι, δεν την απορρίπτουμε, δεν την απορρίπτουμε, αλλά θα σου πω κάτι, φίλε Νίκο, ότι εγώ δεν θέλω, ας πούμε, μου λένε καμιά φορά, έλα μωρέ, τώρα μην φέρεις το άλλο να παίξει τσέλο, να βάλουμε ένα ψεύτικο από το κομπιούτερ. Όχι, λέω, δεν θα βάλουμε ψεύτικο τσέλο. Θα έρθει τσελίστας να παίξει τσέλο, να βάλει την ψυχή του, να ακούσω τη χορδή, να ακούσω το δοξάρι του. Τι, το κομπιούτερ, σε λαϊκό τραγούδι, σε... όχι.
0: Μπάμπη, εσύ πρόλαβες τις μεγάλες στιγμές της δισκογραφίας, έτσι δεν είναι?
1: Στο ξεκίνημα, στο ξεκίνημα. Το 93, ναι, οι δύο πρώτοι δίσκοι ήταν και σε βινήλιο.
0: Και σε βινήλιο. Πρέπει να έχεις ξεπεράσει τους 14-15 δίσκους, έτσι δεν είναι?
1: Ναι, προσωπικούς, ναι,
0: ναι.
1: 16 νομίζω, και συμμετοχές άπειρες.
0: Καλά, για τις συμμετοχές δεν το συζητάμε. Λοιπόν, πώς αντέδρασες όταν ο Νικήτας σου πρότεινε αυτή τη συνεργασία?
1: Ο Νικήτας μου δίνει συνεχώς τραγούδια. Δεν σταματάει ποτέ. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος γράφει συνεχώς και κάνει συνεχώς δίσκους παράλληλα. Παράλληλα κάνει άλλους 2-3. Έχει τελειώσει πριν. Αυτός άργησε λίγο, ξεκίνησε εκεί στην καραντίνα, λίγο ναι, ναι, την καραντίνα, λίγο μετά. Παραλλήλως έχει κάνει άλλους 3 δίσκους. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος συνεχώς γράφει. Εγώ τον αγαπάω πάρα πολύ γι' αυτό. Νομίζω ότι είναι από τους ελάχιστους που εκφράζονται με αυτόν τον τρόπο, με κόστος. Και εγώ, ας πούμε, ακούω κάποιους ανθρώπους που τους πιο μεγάλους που τους εκτιμούσα, που λέγανε: έλα ρε παιδί μου, έχω τόσα τραγούδια στο σιρτάρι ή στιχουργούς ή συνθέτες, τι να βγάλω τώρα αφού δεν έχει φράγκα, σταμάτησα να γράφω, δεν με ενδιαφέρει. Αυτό μου φαίνεται απαράδεκτο.
0: Απαράδεκτο.
1: Δηλαδή, ρε παιδί μου, όταν είναι εσωτερική σου ανάγκη να εκφραστείς με ένα στίχο ή με, ή με ένα τραγούδι, με μια μουσική, πρέπει να το κάνεις. Δεν το κάνεις μόνο για τα λεφτά σου. Αυτός ο Νικήτας είναι παράδειγμα φωτεινό στη σημερινή εποχή και θα το λέω συνέχεια.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, να ακούσουμε και το πρώτο τραγούδι. Θα ακούσουμε 6 τραγούδια από το δίσκο. 16 τραγούδια. Αυτός δεν είναι δίσκος, είναι Ben Hur. Πολλά τραγούδια.
2: Υπερπαραγωγή.
0: Υπερπαραγωγή. Λοιπόν, εμείς θα ακούσουμε το πρώτο τραγούδι, το ομότιτλο «Η αγάπη κράτα για μαχαίρι». Η στίχη είναι του Δημήτρη Στεφανάκη. Θα πούμε πολλά για τον Δημήτρη μετά. Γιατί και καλός μου φίλος είναι και σπουδαίος λογοτέχνης και πεζογράφος.
1: Και εξαιρετικός τραγουδιστής.
0: Και εξαιρετικός
1: τραγουδιστής.
0: Και δεύτερη φωνή εδώ κάνει η Μαρίνα Μανολάκου. Ακούμε λοιπόν, φίλες και φίλοι, «Αγάπη κράτα για μαχαίρι» από τον δίσκο του Μπάμπι Τσέρτου και του Νικήτα Φωστάνη.

0: Εδώ είμαστε φίλες και φίλοι σε μια πολύ όμορφη παρέα σήμερα το μεσημέρι. Κοντά μας ο Νικήτας Βοστάνης και ο Μπάμπης Τσέρτος, όπως είπαμε, δύο σπουδαίοι καλλιτέχνες, και μιλάμε, συζητάμε για το καινούριο δίσκο που κυκλοφόρησε από το 8ο Music Group. Έχουν περάσει βέβαια ορισμένοι μήνες. Ένας δίσκος που είχε ένα υπέροχο εξώφυλλο, Μπάμπη. Λοιπόν, με τίτλο «Η αγάπη κράταγε μαχαίρι». Θέλω, εμάς μας αρέσει πολύ εδώ, παιδιά, να λέμε στις ιστορίες των τραγουδιών. Και θέλουμε έτσι να μαθαίνουμε. Αυτό το τραγούδι που μόλις ακούσαμε, έχει κάποια ιστορία πίσω του?
1: Όχι, αυτό ήταν ένα στίχος του Δημήτρη του Στεφανάκη, ο οποίος μου τον είχε δώσει και μου λέει, ρε, πάρε μου, λέει, αυτό το στιχάκι, θες, το ξέρω. Το είδα εγώ, η αγάπη κράταγε μαχαίρι, μου άρεσε, έτσι, λίγο με κέντρισε, ας πούμε, και το έφτιαξα και δεν σου κρύβω και δεν θέλω να το πω επειδή είναι ο Μπάμπης μπροστά, αλλά όλος ο δίσκος αυτός φτιάχτηκε και στο μυαλό μου ήταν η φωνή του.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό και θέλω να το συζητήσουμε.
1: Θέλω να το πιστέψετε. Αυτό είναι.
0: Όχι, το πιστεύουμε. Δεν είναι.
1: Γιατί δεν είχα να, ξέρω εγώ, να το πει ο τάδε ή ο τάδε. Γιατί όταν φτιάχνω εγώ προσωπικά.
0: Το ήξερε εξ αρχής ο Μπάμπης αυτό, ότι του φτιάχνει δίσκο?
1: Όχι. Τα πάω ξαφνικά. Του παίρνω στο ξαφνικό τηλέφωνο. Εν τω μεταξύ, εγώ φτιάχνω τα πιο άθλια ντέμο.
2: Με ένα μπουζουκάκι
1: και τη φωνή μου που είμαι ο κακοφωνίξ. Κατά Αστερίξ, κακοφωνίξ εγώ. Λοιπόν.
2: Μικρή παρενθεσούλα. Ο συνθέτης, ακόμα και αν μην τραγουδάει καλά, όταν θα σου τραγουδήσει το τραγούδι του, εσύ ως τραγουδιστής θα πάρεις πιο πολλά πράγματα από το να σου πει, ένας επαγγελματίας τραγουδιστής.
0: Συμφωνώ, Μπάμπη, απόλυτα, και είναι κάτι το οποίο το έλεγε και ο Θάνος. Έλεγε ότι ο τραγουδοποιός δεν χρειάζεται να έχει και καλή φωνή.
2: Ακριβώς.
0: Εκτός από τους Κατσιμιχαίους, οι οποίοι τα είχαν όλα στον υπερθετικό βαθμό. Και επίσης ο συνθέτης, εγώ πιστεύω, Μπάμπη και Νικητά, ότι βγάζει και την ψυχή του όταν λέει το τραγούδι.
2: Ακριβώς.
0: Ακούμε αυτές τις συγκλονιστικές ερμηνείες που κάνει ο Σταμάτης Κραουνάκης στα τραγούδια του, έτσι δεν είναι?
1: Έτσι.
0: Γιατί ξέρει γιατί το έγραψε και πώς το έγραψε.
1: Εγώ, για να είμαι ειλικρινής, σε άλλες δουλειές έπαιρνα τους φίλους μου που είναι πιο καλή φωνή, αλλά ρε, μεγάλη βοήθησέ με, σε παρακαλώ, ξέρω εγώ, γιατί εγώ δεν έχω καλή φωνή και αυτά, και τρεπόμουν και τέτοια. Και μια μέρα πάω στο Μητσιά ένα τραγούδι και με παίρνει τηλέφωνο, μου λέει, Νικήτα μου, ωραίο το τραγούδι, αλλά κάνε μου μια χάρη, μου λέει, τραγούδισε μου το εσύ. Του λέω, ξέρεις, Μανώλη, ότι εγώ δεν... Όχι, μου λέει, θα του πω αν το τραγούδισε εσύ, μου λέει, και μου το στείλεις με τη φωνή σου.
2: Είχε απόλυτο δίκιο.
0: Μπάμπη, έρχεται ο Νικήτας και φέρνει 16 τραγούδια.
2: Όχι, δεν έφερε 16, τα έφερνε σε...
0: Σιγά-σιγά
2: τα έφερνε. Εγώ θέλω χρόνο, το λέω, παρότι με πιέζει, δηλαδή τα τραγούδια θέλω να τα ενσωματώσω.
0: Ναι, ναι, να μπω στο
2: τα φέρνει, τα ακούω στο αυτοκίνητο, μετά αρχίζω να τα μελετάω να... και περνά λίγος χρόνος. Μερικά, δηλαδή, νομίζω ότι από αυτά που μου φέρε, μόνο ένα δεν είπα. Καταλάβαινε ότι δεν μου πήγαινε πολύ, σε όλα τα άλλα ήμουνα απολύτως μέσα. Και βέβαια, επειδή ο Νικήτας και κάτι άλλοι φίλοι του εκεί, ενορχιστρωτές και τέτοια, μεταξύ αυτών και ο γιος μου, μερικά τραγούδια κατά σε πέγγια τα κάναμε ηλεκτρικές κιθάρες, κατάλαβες?
0: Ωραίο.
2: Ναι, και μου τα φέρω, εγώ τα έχω μάθει έτσι με τα μπουζούκια και τα φέρνουν με ηλεκτρική κιθάρα. Όχι, ωραίο ήταν, απλώς το λέω ότι δεν μου το είπα, για μένα ήταν έκπληξη.
1: Ένα τραγούδι, τη Χαλκίδα,
2: τη Χαλκίδα,
1: και συγκεκριμένη, επειδή είναι πολύ φίλος μας ο Δημήτρης ο Παπαγγελίδης, ο εξαίρετος αυτός κιθαρίστας. Του λέω, ρε εσύ Δημήτρη, λέω, έχω μια αυτή. Του λέω, τι θα έλεγε να το κάναμε ηλεκτρικό το κομμάτι? Α, έβαλε και το πουράκι του, ξέρει. Λέει, θα το κάνουμε τζάμι. Και το κάναμε.
0: Εκτός δηλαδή από την ηχοληψία και την ενορχίστρωση έχει κάνει ο Γιάννης Τσέρτος.
2: Ναι, τον Νικήτα μαζί. Τώρα...
1: Μαζί. Ναι, αλλά ο Γιάννης. Ο Γιάννης είχε το μεγάλο
2: ρόλο. Δεν μπαίνω στα χωράφια του.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Γιάννης είναι εξαίρετος μουσικός και πρώτα απ' όλα είναι αγαπημένος μου. Δηλαδή συνεργάζομαι μαζί του άψογα. Του λέω, θέλω αυτό, Γιάννη, και καταλαβαίνει το παιδί.
0: Νικήτα, είσαι από τους συνθέτες που κάνεις ο ίδιος τις ενορχιστρώσεις ή τις αναθέτεις κι αλλού?
1: Όχι, όχι. Δεν κάνω μόνος μου ποτέ τις ενορχιστρώσεις. Πάντα έχω έναν άνθρωπο που έχει το ύφος που θέλω.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θέλω ένα ύφος να είναι jazz, θα πάρω έναν άνθρωπο που έκανα ένα κομμάτι τσάτσα, ας πούμε, και έφερα μια μπάντα που όλοι παίζουν, όλη μέρα παίζουν Latin.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν αυτό το ύφος. Εγώ θα πω την ιδέα μου και αυτοί.
0: Θα την μετουσιώσω.
1: Αλλά είμαι μαζί τους πάντα και τους λέω, παιδιά, όχι έτσι, λίγο έτσι, λίγο άλλο. Και φέρω... έχω το αποτέλεσμα που θέλω πάντα. Στην Αλεξάνδρεια που έκανα, είχα ένα φίλο Κωνσταντινούπολιτη.
0: Α, μάλιστα.
1: ο οποίος καταλάβαινε ακριβώς τι ήθελα να του πω. Γιατί το άκουσμα των Κωνσταντινούπολιτών με τον Αιγυπτιατών είναι σχεδόν ίδιο.
0: Σχεδόν το ίδιο.
2: Α, ναι.
1: Ναι, βέβαια. Τα τουρκικά, τα αιγυπτιακά, τα ούτια, τα αυτά.
0: Έχουν το ανατολικό.
1: Μπράβο, και με καταλάβαινε ο άνθρωπος. Ενώ ένας που ήταν γεννημένος εδώ στην Ελλάδα θα μπορούσε να πιάσει αυτό που ήθελα.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε του Έρωτα το Νήμα, το δεύτερο τραγούδι από τον δίσκο. Εδώ η στίχη είναι της Μίρκας Παπαδημητρίου. Ναι. Και δεύτερη φωνή κάνει η Δέσποινα Ραφαήλ.

0: Επιστρέψαμε φίλες και φίλοι στην κουβέντα μας με τον Νικήτα Βοστάνη και τον Μπάμπη Τσέρτο. Πάντα συζητάμε και ακούμε τραγούδια από τη δουλειά τους, από αυτή τη δουλειά με τα 16 τραγούδια που κυκλοφορεί σε φυσικό προϊόν από το 8 Music Group και έχει τίτλο «Η αγάπη κράταγε μαχαίρι». Είπαμε στην αρχή για αυτό το τραγούδι Νικήτα και Μπάμπη ότι ήταν στίχη του Δημήτρη Στεφανάκη, με τον οποίο έχετε αριστεύσει, έχετε πάρει και βραβεία.
1: Πολλά.
0: Μάλιστα έγινε σε συνεργασία και το βιβλίο, μου το έχει πει σε συνέντευξη ο Δημήτρης αυτό, «Οι μέρες της Αλεξάνδρειας».
1: «Οι μέρες της Αλεξάνδρειας».
0: Βέβαια, ασφαλώς γνωρίζεις ότι πρόσφατα κυκλοφόρησε και καινούργιο βιβλίο που με τίτλο «Πάντα η Αλεξάνδρεια».
1: Και σε αυτό.
0: Και σε αυτό. Και έχετε πάρει και το Διεθνές Βραβείο Καβάφη, το βραβείο Μεντιτερανέ.
1: Έτσι, μάλιστα.
0: Λοιπόν,
1: έγινε και υπότιση των Γαλλικών Γραμμάτων.
0: Βεβαίως έγινε υπότιση των Γαλλικών Γραμμάτων σε μια πολύ ωραία τελετή. Ναι, βέβαια. Ναι. Βέβαια. Αυτό που ρωτώ πάντα όταν έχουμε μια δουλειά που την έχει κάνει ένας συνθέτης είναι αν αυτά τα τραγούδια αποτελούν, πώς να το πω τώρα, μια ενότητα. Είναι 16 διηγήματα που κάνουν ένα μυθιστόρημα. Ναι. Ή ήταν σκόρπια τραγούδια και απλά τα μαζέψατε για το δίσκο.
1: Έτυχε να ταιριάζει το ύφος.
0: Μάλιστα.
1: Και των στίχων και, και οι μουσικές προσαρμόστηκαν στο να έχει μια ομοιογένεια το πράγμα. Και επειδή θα τα τραγουδούσε όλα ο Μπάμπης και επειδή η ενορχήστρωση έγινε από τον Γιάννη, τον Τζέρτο, πήραν ένα ύφος ίδιο. Mm-hmm. Δηλαδή ακούς τη δουλειά όλη από αρχή μέχρι τέλος και έχει και κάποιες εκπλήξεις, όπως είπε ο Μπάμπης, ότι τραγουδάει ένα ζυμπίκικο με ηλεκτρικές κιθάρες.
0: Μάλιστα.
1: Ή έχει ένα άλλο, έχει τρομπέτες μέσα, είναι λίγο μπάλκαν, είναι αυτό. Είναι κάτι που ο Μπάμπης δεν έχει τραγουδήσει ξανά με τρομπέτες ή με ηλεκτρικές κιθάρες.
0: Αυτό ήθελα να τον ρωτήσω τον ίδιο τώρα, πώς...
1: Αλλά επειδή όμως τραγουδάει Σουγιούλ, τραγουδάει όλα τα είδη του ελληνικού τραγουδού, από Μίκη μέχρι ό,τι θέλεις, πιστεύω ότι δεν ήταν και πάρα πολύ δύσκολο, τα είπε τέλεια.
0: Ήταν δύσκολο, Μπάμπη?
2: Όχι, όχι, καθόλου. Ειδικά ακούγοντας και τα τραγούδια αυτά, Γιαννίδη σου Γιούλη, έχω κάνει και δίσκους πολλούς τραγούδες. Και με όμπο και με διάφορα και πνευστά. Δεν υπήρχε πρόβλημα σε αυτό. Απλώς η έκπληξη είναι πάντα, ας πούμε, σε ένα ζεμπέκι που το κάνει ο Παπαγγελίδης με ηλεκτρική κιθάρα.
1: Λίγο blues ζεμπέκικο.
0: Να πούμε βέβαια αυτό που είπα και πριν, ότι ο δίσκος έχει και εξαιρετικό εξώφυλλο και οπισθόφυλλο, που είναι πορτρέτα του Μπάμπη και του Νικήτα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τα έχει
2: είναι
0: κάνει
2: πιο όμορφος.
0: Η Ελένη Άνινα. Να σου πω αμέσως.
1: Ο Μπάμπης είναι πιο όμορφος, γιατί είναι μπροστά. Είναι πιο φασινός.
0: Και ο Νικήτας είναι.
2: Ο Βοστάνης είναι πολύ πιο χαλαρός.
1: Κάποτε ήμουν ωραίο παιδί, τώρα δεν έπαψα.
0: Δεν χάνεται ομορφιά. Δεν χάνεται ποτέ. Λοιπόν, πριν πούμε στο στούντιο, είπαμε ότι έχω διαλέξει εγώ τα 5 τραγούδια. Και είχα αφήσει ένα για να δω ποιο θα διαλέξετε εσείς. Και το διαλέξετε έτσι πολύ με απόλυτο τρόπο, το βαγόνι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Γιατί?
2: Μάλλον ακολούθησε αυτό που είπα εγώ, ενώ είχα πει ότι ο συνθέτης. Αλλά αυτό είναι ίσως το πιο αγαπημένο.
0: Γιατί?
2: Ένα από τα πιο αγαπημένα. Εν τω μεταξύ είναι σε δεύτερη εκτέλεση αυτό.
0: Μάλιστα.
2: Το τραγούδι. Πρώτη εκτέλεση το έχει πει η Λένα Αλκαίου. Το είχα ακούσει, μου άρεσε πάρα πολύ και του λέω: γίνεται να το πω κι εγώ. Και μου λέει: βεβαίως, υπάρχει πρόβλημα. Είναι εξαιρετική και η μουσική του και η στίχη.
0: Η στίχη είναι πάλι της Μίρκας Παπαδημητρίου και εδώ δεύτερη φωνή κάνει ο Κώστας Κοντογιάννης. Να το ακούσουμε και επαναρχόμαστε.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε, πάντα στη συντροφιά μας, ο Νικήτας Βοστάνης και ο Μπάμπης Τσέρτος. Νικήτα, θέλω να πούμε δύο λόγια, έτσι, γιατί στο ραδιόφωνο και γενικά στη ζωή μας τίποτα δεν είναι αυτονόητο για ανθρώπους που δεν γνωρίζουν πάρα πολλά πράγματα, γιατί κυρίως εμένα μου αρέσει στις εκπομπές μου σε αυτούς να απευθύνομαι. Σε αυτούς που είναι μοιημένοι και γνωρίζουν τα πράγματα, αυτοί θα βρούνε και τα τραγούδια και τους ανθρώπους. Εμείς θέλουμε καινούριους ακροατές, καινούριους ανθρώπους να τους μοιήσουμε σε αυτό που εμείς αγαπάμε.
1: Πολύ σωστό.
0: Μεγάλωσες στην Αλεξάνδρεια.
1: Ναι, στην Αλεξάνδρεια.
0: Για πολλά χρόνια κιόλας. Δεν είναι απλά γεννήθηκες.
1: Τέλειωσα και το λύκειο, το τεχνικό λύκειο εκεί.
0: Μιλάς αραβικά?
1: Άπτεστα.
0: Άπτεστα.
1: Βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Και γράφω και διαβάζω.
0: Και γράφεις και διαβάζεις. Βέβαια, όταν έχεις τελειώσει το λύκειο, βέβαια έχεις μια πολυπολιτισμική καταγωγή, και Μυτιλήνη και Σάμι και Σάμο και Σίμι.
1: Σίμι, Σάμος και Μυτιλήνη, βέβαια.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι η ρίζα.
0: Από παντού θάλασσα όμως.
1: Αιγαίο.
0: Πες μας έτσι δυο λόγια για αυτά τα χρόνια σου στην Αλεξάνδρεια.
1: Τα χρόνια στην Αλεξάνδρεια κυλήσανε τα παιδικά χρόνια, όπως ξέρεις.
0: Ευτυχισμένα.
1: Με μια πολύ καλή οικογένεια, αλλά εγώ έζησα το τέλος του ελληνισμού της Αλεξάνδρειας, που έπρεπε πια να φύγει.
0: Να άρω και άρων άρων.
1: Δηλαδή ήμασταν πάντα με πέντε βαλίτσες έτοιμες ανά πάσα στιγμή να τις πάρουμε και να φύγουμε. Θυμάμαι το 67, ας πούμε, που έγινε ο πρώτος πόλεμος με τους Εβραίους. Μπήκαμε στο τελευταίο πλοίο που έφευγε από την Αλεξάνδρεια τον Πειραιά και ήρθαμε στην Αθήνα.
0: Μάλιστα.
1: Μετά ξαναφύγαμε, βέβαια, που σταμάτησαν τα πράγματα και ηρεμήσανε κάπως, ξαναγυρίσαμε πίσω. Αλλά πάντα υπήρχε αυτή η αγωνία, το ότι θα πρέπει να φύγουμε, πρέπει να επαναπατριστούμε. Και πού θα πάμε και τι θα κάνουμε. Το μόνο μας όπλο ήταν ότι μίλαγαμε ελληνικά. Όλο αυτό όμως σε επηρεάζει. Μπορεί να είσαι μικρός, αλλά σε επηρεάζει. Βλέπεις την αγωνία του πατέρα σου, της μητέρας σου.
0: Επιστρέφεις στην Αλεξάνδρεια, ξαναπήγες?
1: Πήγα πριν 10 χρόνια στο Κάιρο, γιατί μας καλέσαν από την πρεσβεία να παίξουμε εκεί, και μετά έστειλα τα παιδιά της ορχήστρας πίσω και εγώ πήρα το τρένο και πήγα στην Αλεξάνδρεια.
0: Βρήκες το σπίτι σου?
1: Βέβαια, το σπίτι μου. Βρήκα, πήγα και φωτογράφησα και το σπίτι του Μάνου Λουίζου, που το έστειλα στο Γιόγλου και το έκανε και θέμα στο 8ο.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, το βρήκα το σπίτι μου. Βέβαια δεν έχει καμία σχέση με εκείνο που άφησα. Βρήκα κάτι άλλο, αλλά εντάξει.
0: Αυτό μου το έχει πει ακριβώς στην καρέκλα που κάθεσαι εδώ ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, ότι επέστρεψε και εκείνος στο Κάιρο. Αλλά το μόνο που είχε μείνει από το σπίτι τους ήταν μια πόρτα που ενώταν.
1: Ακριβώς, και εγώ κάτι κάπως έτσι.
0: Ήταν μικρός, η πόρτα του φαινόταν μεγάλη, αλλά τελικά η πόρτα ήταν πολύ μικρή. Μπάμπη, τρόπαια.
2: Εγώ ναι. Δεν έχω ζήσει αυτά τα οποία. Συγκλονιστικά θα έλεγα. Εγώ γεννήθηκα στα Τρόπαια, μάλιστα με μαμή από το διπλανό χωριό. Μέχρι τα 16,5 Μάρτιο του 1973, εγώ γεννήθηκα το 1956, έμεινα στα Τρόπαια. Ήρθα στην Αθήνα, μπήκα στο Πανεπιστήμιο, δούλευα σε μια καφετέρια. Προέκυψε με φυσικό τρόπο. Δεν ήθελα να γίνω επαγγελματίας τραγουδιστής. Άρχισα να παίζω λίγο μπουζούκι. Στο χωριό έψαλα, τραγουδούσα, ήμουνα πάντα σε αυτά.
0: Ο παπάς είχε μαντολίνο.
2: Έπαιζα λίγο μαντολίνο, ναι, είχα παίξει και λίγο μπουζούκι εκεί. Μετά κατάλαβα, όταν πήγα να παίξω για πρώτη φορά σε μια δουλειά το Δεκέμβριο του 81, ταβέρνα Οι Φίλοι στην Κυψέλη. Εκεί κατάλαβα, μεταξύ ήταν γεμάτη ταβέρνα κάθε βράδυ, από φίλους και τέτοια. Εκεί κατάλαβα ότι το χόμπι μου θα γίνει
0: επάγγελμα. Θα γίνει ζωή σου ίδια.
2: Και νομίζω ότι δεν υπάρχει πιο μεγαλύτερη ευλογία για έναν άνθρωπο να ζήσει μέσα από το χόμπι του.
0: Ναι.
2: Και γι' αυτό παρέμεινα το ίδιο αυστηρός όπως ξεκίνησα μέχρι τώρα. Δεν κάνω δηλαδή καμία έκπτωση και υποχώρηση σε αυτό που αγαπάω.
0: Μπάμπη, παρόλα αυτά, παρότι γεννήθηκες σε ένα περιβάλλον που είχε μουσική.
2: Κεφαλοχώρη, είχα ακούσει τα πάντα εκτός από τις παλιές εκτελέσεις
0: του ρεμπέτικου.
2: Ο πατέρας μου ήξερε, επειδή ήταν φοιτητής της νομικής το 1935, ήξερε το Χάρη Κλάκη, ήξερε τραγούδια τέτοια, και έπαιζε μερικά και στο μαντολίνο, στο χωριό με τα ρεμπέτικα. Ξέρα μόνο ο Τσιτσάνι, τα κλασικά τραγούδια της δεκαετίας, των επανεκτελέσεων της δεκαετίας του 60. Ήξεραν όμως ελαφρά πάρα πολλά. Γούναρη, Βέμπο, όλα αυτά τα ήξεραν όλα. Τα δημοτικά της περιοχής. Και τα λαϊκά. Τα λαϊκά με το ραδιόφωνο του Πύρου και της Αμαλιάδας γινόταν χαμό.
0: Μάλιστα. Παρόλα αυτά, παρότι μεγαλώνεις σε ένα μουσικό περιβάλλον, θες να σπουδάσεις κιόλας.
2: Ναι, ήμουν καλός μαθητής, ήμουν καλός ποδοσφαιριστής, ήμουν καλός δρομέας και μπήκα στο πανεπιστήμιο. Αλλά...
0: Είχε ομάδα το χωριό?
2: Όχι, όχι.
0: Αλλά πού έπεσε?
2: Σχολείο, σχολείο.
0: Σχολείο.
2: Τα τρόπαια είχε ομάδα, τα τρόπαια. Ναι, αυτό το διπλανό χωριό είχε άλλη ομάδα.
1: Ναι, αλλά είχε όμως το Λάβαρο του Παναθηναϊκού.
2: Όχι επαγγελματικά.
0: Καλό.
2: Κοίταξε, επειδή ως σωματότυπος και ως μυαλό ήμουνα με τον Αέμιο στο πλέον Μίμη Δωμάζο, έγινα Παναθηναϊκός συγκριτής του Δωμάζου.
0: Μάλιστα.
2: Και τον αποχαιρέτησα και στην στο πλέον Μίμη Δωμάζο, έγινα Παναθηναϊκός συγκριτής του Δωμάζου.
0: Μάλιστα.
2: Και τον αποχαιρέτησα και στην κηδεία.
0: Μάλιστα, μάλιστα.

0: υποψία δεν παίρναγε ότι.
1: Έχω παίξει και μπάλα.
0: Πώς. Αυτά θέλω να μας πει.
1: Έχω παίξει πριν από 30 χρόνια, τώρα μπορεί να είναι.
0: Δηλαδή τι ήταν.
1: Οι τραγουδιστές.
0: Οι τραγουδιστές κάνανε ομάδα.
1: Και οι ηθοποιοί. Πολλές φορές κάναμε κοινή ομάδα. Και παίζαμε με τους παλέμαχους. Δηλαδή με Σαραβάκο, με Αναστόπουλο, με τον Σαργκάνη, τον Αϊμίστο, με τον Δωμάζο, με τον Ρότσα. Έβλεπε το Δωμάζο, ρε παιδί μου. Το ήταν, ξέρω, 60 χρονών, ας πούμε. 55 και έπαιζε σαν να ήταν 18. Έπαιζε 90 λεπτά, δεν έφυγε. Οι άλλοι δεν
0: ήταν.
1: Ο Αναστόπουλος ήταν με ο Σαραβάκος με χαρά. Οι άλλοι, ο Ρότσα δεν ήταν ο Ρότσα που ξέρω. Ο Σαργκάνης έπαιζε επιθετικό. Ο Δωμάζος είχε το πάθος. Έβλεπε έκανε παλιά στο Σαραβάκο. 50 μέτρα πάλι, ας πούμε.
0: Εγώ δεν θα ξεχάσω το εξής. Γιατί εγώ είμαι ο παδός και ακρεφνής ο παδός της ΑΕΚ. Όταν ήρθε στην ΑΕΚ ο Μίμης Δωμάζος, έχω δύο περιστατικά στο μυαλό μου τα οποία με έχουν στιγματίσει. Το ένα είναι στο πρώτο παιχνίδι που παίζει και παίζει ως αρχηγός μάλιστα.
1: Αρχηγός.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Δεν έπαιξε εκείνο το παιχνίδι.
1: Δεν έπαιξε ο Παπαγιάννου.
0: Δεν έπαιξε ο Μίμης
1: Παπαγιάννου. Και του είχε δώσει και το 10 Παπαγιάννου.
0: Και του είχε δώσει και το 10
1: Παπαγιάννου. Σπουδαία πράγματα.
0: Βέβαια. Και παίζουμε το πρώτο παιχνίδι που έπαιξε με τον ΠΑΟΚ στα Φιλαδέλφια και χάνει η ΑΕΚ 3-1. Και βάζει 3 γκολ ο Δωμάζος. 3 γκολ, όχι αστεία. Και κερδίζει 4-3. Και το άλλο που μου έκανε μεγάλη εντύπωση και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ είναι ότι σε ένα παιχνίδι που παίζουμε στη Λεωφόρο και παίζει ο Μίμης, είδα φιλάθλους του Παναθηναϊκού, φιλάθλοι που ο κόσμος, ο Θεός να τους κάνει, και τον έφτισαν.
2: Αυτό, ήταν...
0: αυτό είναι. Βέβαια, εντάξει, αυτή είναι.
1: Η αλητεία. Η αλητεία
0: ήταν ελάχιστη, αλλά είναι πολύ άσχημη.
1: Βέβαια.
0: Λοιπόν, μέγιστος, ο μεγαλύτερος αυτός και ο Μίμης όλων. Και είπες για τους καλλιτέχνες που κάνανε ομάδα. Λοιπόν, σε μια τέτοια ομάδα έπαιζε και ο Θανάσης Βέγκος σε ένα κατάμεστο γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έπαιξαν ηθοποιοί με τους δημοσιογράφους και είχε βάλει και γκόλ ο Θανάσης Βέγκος. Λέω το Θανάση όμως. Γιατί Νικήτα και Μπάμπη καταλαβαίνετε που το πάω.
1: Βέβαια.
0: Ότι υπάρχει ένα τραγούδι στο δίσκο στις ζωές μου της Γαλέρα, και επίσης ήμουν παρόν στα εγγένεια του Δημοτικού Αμφιθεάτρου Κορυδαλού και Νίκαιας που ονομάστηκε Θανάσης Βέγκος, όπου ο αείμνηστος, ο μέγιστος αυτός καλλιτέχνης και άνθρωπος είπε αυτή την ατάκα, ότι στη Γαλέρα της ζωής μου τράβηξα άγριο κουπί.
2: Ναι.
0: Πώς προέκυψε αυτό το τραγούδι?
2: Αυτό ήταν μια δική μου επιθυμία. Είπα στη στιχουργό τη Μίρκα την Παπαδημητρίου κάποια πράγματα από τη ζωή μου, γιατί εμένα η ζωή μου μπορεί, είχα μια πολύ καλή οικογένεια και όλα αυτά, αλλά δεν ήταν εύκολη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
0: Κοπηλάτησες και εσύ σε γαλέρα.
2: Πολύ. Μιλάμε, δηλαδή έχω πάθει πράγματα, δεν θέλω να τα πω τώρα, αλλά που κάπου ταιριάζουν και με αυτά που τράβηξε και ο Βέγκος, ας πούμε, ξέρω, κάποιες καταστροφές, κάποια αυτά, κάποια... Τέλος πάντων, περασμένα ξεχασμένα, μη ξεχασμένα, αλλά δεν πειράζει. Εγώ συγκινούμαι όταν βλέπω τον Βέγκο να παίρνει το πολυβόλο και να βαράει εκείνη η σκηνή, ας πούμε, ή κάποιες άλλες που αδικείται, που τον αυτό...
0: Ο Βέγκος είναι ένας βαθιά δραματικός ηθοποιός.
2: Και βλέπω τους άλλους να γυράνε δίπλα.
0: Ακόμα και μέσα από τις κωμωδίες, την πιο κομική σκηνή να δεις, καταλαβαίνεις ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας βαθιά δραματικός ηθοποιός.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό συμβαίνει με όλους τους καλούς
0: κωμικούς. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δες μια ταινία του Τσάρλι Τσάπλιν, να σου πει, αμέσως θα καταλάβεις ότι ο άνθρωπος αυτός είναι ένας δραματικός ηθοποιός. Να ακούσουμε στη ζωή μου.
1: Να πω κάτι.
0: Βεβαίως, Μπάμπη.
1: Αυτό. Το πήγαμε στη σχολή Σταυράκου, που τη διευθύνει ένας πατριώτης μου, Σωτήρης Λαμπρόπουλος, και του είπαμε αυτό το πράγμα και μας έκανε ένα εξαιρετικό βίντεο κλιπ. Το λέω κάποιοι ακροατές να πούν και να το δουν στο YouTube και θα δουν πολλές στιγμές από ταινίες του Βέγκου μέσα από το τραγούδι αυτό.
2: Τα οποία όλα τα πλάνα, συγγνώμη που είναι αληθινά. Δεν έβαζε κασκάντερ, δηλαδή πήγαινε από το τέταρτο όροφο και ήταν ο ίδιος ο Βέγκος και ήταν από κάτω και το προσέχανε μη πέσει, ας πούμε, ή πέρναγε από τις τζαμαρίες.
0: Ο σπουδαίος σκηνοθέτης ο Γιώργος ο Μιχαηλίδης, ο οποίος τον πήγε και στην Επίδαυρο, τον Βέγκο, όπου είμαι και σε αυτή την παράσταση, και με το που βγαίνει στη σκηνή ο Βέγκος, χωρίς να πει ούτε «Α», σηκώθηκε όλο το θέατρο και τον αποθέωσε, του έλεγα «Ήταν καλός ηθοποιός ο Βέγκος», και μου λέει «Ο Βέγκος δεν ήταν ηθοποιός». Έπαιζε τον εαυτό του.
2: Ακριβώς. Ναι. Και εγώ μέσα από εκεί είδα όλα αυτά και είπα και τελειώνω ότι έβλεπα τους δίπλα να γελάνε και εγώ λέω γιατί γελάει τώρα αυτό.

0: Επιστρέψαμε στην κουβέντα μας με τον Μπάμπη Τσέρτο και τον Νικήτα Βοστάνη και θέλω να μάθω, Μπάμπη, αυτό το διάστημα πού σε βρίσκουμε?
1: Εγώ είμαι στο αρχοντικό του Σαράντη.
0: Μάλιστα.
1: Φιλής 234.
0: Τι μας λες τώρα.
1: Παίζουμε...
0: τα νιάτα μου έχουν
2: περάσει. Ιστορικό μαγαζί.
0: Ιστορικό μαγαζί.
2: Έχω δουλέψει 3 σεζόν εγώ εκεί.
1: Παρασκευή και Σάββατο βράδυ και Κυριακή μεσημέρι. Και επίσης κάποιες Δευτέρες, 2 Δευτέρες κάθε μήνα μέχρι και το Μάρτιο τώρα, κάνω κάποιες παραστάσεις με ειδικά πράγματα στη βιβλιοθήκη του Μεγάλου Μουσικής.
0: Α, μάλιστα. Τι είναι αυτά τα ειδικά πράγματα, για πες μας.
1: Ας πούμε, ο Ιανουάριος ήταν με Μίκη Θεοδωράκη.
0: Μάλιστα.
1: 2 παραστάσεις.
0: Είναι έτος Μίκη φέτος, βέβαια.
1: Ναι. Ο Δεκέμβριος ήταν με Ελαφρά και Αρχοντορεμπέτικα, με βοήθησε και ο Δαβίδωνο.
0: Ο Ναχμίας.
1: Ο Νοέμβριος ήταν με κάποια ρεμπέτικα.
0: Ωραίο.
1: Τώρα ο Φεβρουάριος είναι 12 Φεβρουαρίου. Τραγούδια ερωτικά από πολλά είδη της ελληνικής μουσικής. 26 Φεβρουαρίου σκοπτικά λόγω αποκρίας. Το Μάρτιο, 12 Μαρτίου, θα είναι τραγούδι και ποίηση. Και 26 Μαρτίου τραγούδια που έχουν σχέση άμεση ή έμεση με το 21.
0: Μάλιστα. Να πούμε βέβαια ότι τραγούδια με ποίηση, γιατί 21 Μαρτίου είναι παγκόσμια ημέρα της ποίησης.
1: Αυτός είναι ο λόγος.
0: Λοιπόν, αυτό το δίσκο τώρα που διαπιστώνουμε όλοι όσοι ακούμε τραγούδια, και μάλιστα έχει 16 και εμείς θα ακούσουμε μόνο 6 για τους λόγους που είναι κατανοητοί, πώς θα τον επικοινωνήσετε?
2: Κάνουμε την προσπάθειά μας, αυτή που μπορούμε να κάνουμε.
0: Θα παίξετε κάπου, δηλαδή το δίσκο, τον παίξατε?
2: Τον έχουμε παίξει, ναι, ήδη στη σχολή Λυκούργου Σταυράκου, ναι. Κάναμε παρουσίαση του δίσκου και τώρα έχουμε κάποιες σκέψεις, κάποια αυτά, τα συζητάμε με τον Μπάμπη, να δούμε, γιατί είναι και πολύ άσχολος. Βλέπεις, έχει τόσα πράγματα να κάνει.
1: Η καλύτερη διαφήμιση στο δίσκο αυτόν είναι όταν έρχεται ο Βοστάνης στο αρχοντικό του Σαράντη και χορεύει κάποιο ζεμπέκικο από το δίσκο. Αυτή είναι η καλύτερη διαφήμιση.
2: Έτσι, μάλιστα. Ρίχνουμε καμία ζεμπέκια, καμία στροφή που λένε.
0: Λοιπόν, να ακούσουμε ένα ακόμη τραγούδι, πλησιάζοντα σιγά σιγά και προς το
1: τέλος. Συνέβη αυτό, γι' αυτό το λέω και έγινε χαμός.
0: Της ψυχής μου τα τραγούδια θέλω να ακούσουμε. Εδώ πάλι είναι η Μίρκα Παπαδημητρίου, η στιχουργός. Δεύτερη φωνές κάνει ο Κοσμάς Κοκόλης και η Νάντια Καραγιάννη.
1: Εξαιρετικό τραγούδι.
0: Εξαιρετικό τραγούδι. Η Νάντια είναι η αδερφή σου?
1: Η Νάντια αδερφή μου, ναι, και δουλεύουν παρέα.
0: Μάλιστα.
2: Παίζει και ακορδεόν η Νάντια, είναι η μουσική οικογένεια δηλαδή.
1: Η Νάντια τα τρόπαια από το 66 είχαν καθηγητή μουσικής.
0: Μάλιστα.
1: Η Νάντια είχε κάνει 6 χρόνια ακορδεόν στα τρόπαια. Εγώ πήγα, έκανα 6 μήνες πιάνο, λιγότερο, αλλά μου είχε βάλει την ώρα του πιάνου, την ώρα που έπαιζα μπάλα και τον παράτησα.
0: Μάλιστα. Καλά, συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Γιατί και στο Καρλόβαση τη Σάμου που μεγάλωσα εγώ, τα παιδικά μου χρόνια δηλαδή, είχε φιλαρμονική. Ο πατέρας μου έπαιζε ακορντεόν και έβαλε και εμένα στα
2: πόδια. Και ήταν ο Κατεβαίνης, μαέστρος.
0: Μπράβο. Πού το αυτό είχα δάσκαλο. Τον Γιώργο τον Κατεβαίνη. Λοιπόν, αλλά είχα την εξή ατυχία εγώ. Εμείς, Μπάμπη, αλλά είμαι βέβαιος και εσείς, βάλαμε μακρύ παντελόνι στην πρώτη γυμνασίου. Κυκλοφορούσαμε, ναι, με κοντά παντελονάκια χειμώνα καλοκαίρι.
1: Όλοι.
0: Και το ακορντεόν ήταν βαρύ και μου πιάνε τα πόδια ανάμεσα η φυσαρμόνικα αυτή και παράτησα το ακορντεόν.
2: Εγώ το
1: μαντολινάκι όμως ήταν μικρό.
2: Το πρώτο που όργανο ήταν όμποε.
0: Μάλιστα.
2: Έπαιζα όμποε στη φιλαρμονική στην Αλεξάνδρεια.
0: Μάλιστα. Τις ψυχές με τα τραγούδια, φίλες και φίλοι, και επιστρέφουμε.

0: Στο τελευταίο της, κομμάτι της εκπομπής μας φτάσαμε. Για λίγο ακόμα θα είναι στη συντροφιά μας ο Νικήτας Βοστάνης, ο συνθέτης και ο Μπάμπης Τσέρτος, και συζητάμε για αυτό το δίσκο που κυκλοφορεί από το 8ο Music Group, το καινούριο τους δίσκο με τίτλο «Η αγάπη κράταγε μαχαίρι». Είπαμε στην αρχή, Νικήτα και Μπάμπη, πώς μαζεύτηκαν τα τραγούδια. Τελευταίο τραγούδι σε αυτό το δίσκο είναι ένα τραγούδι που υπάρχει και σε άλλο δίσκο δικό σου, στην Αλεξάνδρεια, αλλά εγώ διάλεξα να τα ακούσουμε γιατί η στίχη είναι το Μιχάλη Μπουρμπούλη, στον οποίο, όπως και εσύ βεβαίως και όλοι μας, και εγώ έτρεφα ιδιαίτερη αδυναμία και στον άνθρωπο και στο στιχουργό. Μια βραδιά στη Μυτιλίνη.
1: Ναι, μια βραδιά στη Μυτιλίνη, αυτό είναι κατά παραγγελία θα έλεγα. Του είπα τον Μπουρμπούλη την ιστορία του παππού μου που ήταν βενιζελικός, άγριος και ατίθασος. Και πρέπει να το σκάσει από τη Μυτιλίνη, τον κυνηγάγα, να τον σφάξω. Να τον... Και μπήκε, είχε καίκια τότε ο παππούς μου και τέτοια πράγματα στη Μυτιλίνη, και μπήκε μέσα στα χλάδια, δεν ξέρω πού, κρύφτηκε, και φύγε πίσω στην Αίγυπτο. Σε έναν άλλον ξάδελφό του που ήταν εκεί πέρα και ήταν μεγαλουργούσε ο ξάδελφος εκεί, και άραξε εκεί πέρα και, για να βρει την ησυχία του. Και γι' αυτό είναι με βραδιά στη Μυτιλίνη, που μπήκε ναύτη στο καράβι κτλ.
0: Μπάμπη, ετοιμάζεις κάτι άλλο, γιατί ξέρεις όταν ένας δίσκος κυκλοφορήσει, πάμε αμέσως στον επόμενο.
2: Εγώ την περίοδο της καραντίνας και λίγο μετά έχω ετοιμάσει εκτός από την Νικήτα άλλους τρεις δίσκους.
0: Τρεις δίσκους.
2: Δεν έχω κυκλοφορήσει ακόμα. Ο ένας είναι
0: με, το καλό.
2: Με τραγούδια του Γιώργου Κάβουρα, που έχει ερμηνεύσει ο Γιώργος Κάβουρας. Εμένα είναι από τους πολύ πολύ αγαπημένους τραγουδιστές. Ο άλλος είναι ένας δίσκος με δημοτικά τραγούδια.
0: Ωραία. Της περιοχής.
2: Έχει σχέση με το 21. Αυτό ξεκίνησε για τα 200 χρόνια της Εθνικής Επανάστασης. Το χρηματοδότησε η Ζωή Κωνσταντοπούλου και η Πλεύση Ελευθερίας. Έχει 7 τραγούδια σε στίχους του Σπύλη του Ζαχαρόπουλου, καινούρια, που κυρίως αναφέρεται σε ιστορικά γεγονότα της Τριφυλίας.
0: Ο Σπύλιος πώς?
2: Γράφει ο Σπύλιος.
0: Από... αθλητής και σπουδαίος αθλητής. Εγώ τον πρόλαβα στα Ντουζένια
2: και, και προπονητής.
0: Και προπονητής, καλά.
2: Γράφει, γράφει.
0: Γράφει.
2: Και τρία τραγούδια έχει το Ισάμον, του Θεοδωράκη. Έχει το Βουνά σας χαιρετώ, πάλι Θεοδωράκης. Και το τραγούδι του Μωριά.
0: Μάλιστα.
2: Θεόφρασος Σακελαρίδης. Και έχει και δύο παραδοσιακά τραγούδια, την Αρκαδιανή και το Ξένες Άρες του Μωριά. Και αυτό είναι έτοιμο, θα δούμε πότε θα κυκλοφορήσει. Και έχω και ένα ακόμα με Μιχάλη Σουγγιούλ, είναι αγαπημένος μου και έχω και συνδεθεί πολύ με τις χώρες και τέτοια του Μιχάλη. Και αυτό είναι κατά 90% δηλαδή έτοιμος.
1: Έχω οπότε παίξει και εγώ σε αυτό το δίσκο.
2: Ναι, ναι.
1: Σε ένα τραγούδι έχω παίξει φλάουτ.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι έναμε όλα. Και μου χρωστάει και τρία τραγούδια. Δεν τα λέει όμως, αλλά εγώ τον πιέζω.
0: Μπάμπη, πηγαίνεις στα Τρόπαια σήμερα, πηγαίνεις στο χωριό?
2: Στα Τρόπαια πηγαίνω με την πρώτη ευκαιρία.
0: Μάλιστα.
2: Ακόμα και για ένα βράδυ.
0: Α, ναι.
2: Βέβαια, όταν τα πρώτα 16,5 χρόνια της ζωής σου τα έχεις περάσει εκεί.
0: Και ξέρεις, είμαστε σε μια ηλικία, δεν ξέρω αν σημαίνει αυτό και σε εσάς παιδιά, γιατί συμμαθητές είμαστε όλοι, που τα παιδικά μας χρόνια είναι κάθε μέρα μπροστά μας. Αυτή τη στιγμή δηλαδή, εγώ καθημερινά σκέφτομαι πώς ήμουν παιδί. Στο δημοτικό, σχολείο, στις πρώτες τάξεις του.
1: Εγώ δεν θέλω να πιστέψω ότι έχω φτάσει στην ηλικία που είμαι. Ειλικρινά το
2: πιστεύω. Εγώ το πιστεύω ότι έχω φτάσει στην ηλικία και χαίρομαι. Και χαίρομαι που μεγαλώνω συνεχώς.
0: Ναι. Δύο περιστατικά θα πω πριν κλείσουμε. Συνάντησα ένα συμμαθητή μου στην οδό Σταδίου μια μέρα και του λέω: τι κάνεις? Και μου λέει: καλογερνάω. Αυτό είναι πάρα πολύ ωραία τάκα. Και μια άλλη ατάκα που μου έχει πει ο Αλέξανδρος Λικουρέζος είναι ότι πριν από μερικά χρόνια μου λέει: ρε εσύ, εγώ έχω εγκλωβιστεί στην εφηβεία μου και δεν μπορώ να φωγώ.
1: Καλό, καλό.
0: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω θερμά και τους δύο που ήσασταν σήμερα στο 8ο.
1: Μας κάλεσες.
0: Και κάνετε τέτοιες δουλειές οι οποίες πραγματικά όταν κανείς πιάσει στα χέρια του ένα CD καινούριο με δουλειές τέτοιων δημιουργών, το πρώτο πράγμα είναι η συγκίνηση και μετά η ευχαρίστηση να ακούμε τέτοιου είδους τραγούδια. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Η συγκίνηση είναι δικιά μας που ακούμε αυτά που μας λες.
0: Θα κλείσουμε λοιπόν με το Μια Βραδιά στη Μυτιλίνη. Φίλες και φίλοι, φτάσαμε στο τέλος. Από το Βαγγέλη Καραπέτρο που ήταν στο τιμόνι της κονσόλας, τον Μπάμπη Τσέρτο και τον Νικήτα Βοστάνη που μας είπαν για την καινούργια της δουλειά, κυκλοφορεί από το 8ο Music Group το CD «Η αγάπη κράταγε μαχαίρι», και τον Νίκο Θρασιβούλου που ήταν στο άλλο μικρόφωνο. Να είστε όλοι καλά και να προσέχετε σε ό,τι κάνετε.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασχαλίδης και ακούτε 8. Ας το να παίζει.
1: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
2: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή την Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
1: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση. Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δεν θα μείνει. Τσερότο μίνι Aosmo, έντομο αποθητικό σπρέι. Aosmo, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
1: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
2: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
3: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσι και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία, χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο.shop.gr.
4: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: σας. Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το Τσερότο Σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
2: Γιάννη, τα μαθές? Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας που δεν έχετε μαλλιά.
3: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
4: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Boldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman We Love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.
5: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8 Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8 Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8 Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8 Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.

Κι ας ξέρω φως μου πως τυφλά τον υπακούω.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Γεια σας, είμαι ο Δημήτρης Ζερβουδάκης. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
2: Μόνο το παιδί ξέρει.
1: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
2: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Vican. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Το νέο βιβλίο του Φόντα Τρούσα κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Ροκ, ελληνικό ροκ, κοινωνία και πολιτική στη μακρά δεκαετία του 60. Μία αντιανάγνωση. Ένα βιβλίο αναφοράς, αποτέλεσμα εξαντλητικής έρευνας 25 ετών για τη μουσική και την κοινωνικοπολιτική κατάσταση της δεκαετίας που άλλαξε τα πάντα. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι η Λένα Αλκαίου. Ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: 8ο Kids, νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids, ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids, για μικρά και μεγάλα παιδιά.
2: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8oshop.gr.
1: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210-6910-012.
4: Μην ξεχάσεις να του βάλεις τσερότο για τα κουνούπια.
5: Τώρα, ποιο τσερότο να σου βάλω? Το αυτοκόλλητο τσερότο που έβαζαν και σε μένα όταν ήμουν μικρός? Ή τη νέα Aosmi κρέμα τσερότο? Εγώ λέω να διαλέξουμε μαζί.
4: Aosmi, εντόμο αποθητική κρέμα τσερότο. Κατάλληλη για βρέφη και παιδιά. Τώρα, με κάθε κρέμα τσερότο, δώρο 12 αυτοκόλλητα με μικροκάψουλες. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια, Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Το 8ο, στα πλαίσια της συνεργασίας του με τον Νίκο Ξηδάκη, κυκλοφορεί το συλλεκτικό LP «Σε άγριο δάσος». Ο Αλέξανδρος Καψουκαβάδης τραγουδάει και διασκευάζει μοναδικά έργα σε εκτελέσεις ισάξιες με τις πρώτες. Κυκλοφορεί σε προνομιακή τιμή από το 8ο shop.gr.

μου ήρθες και κάτσες, αντικρή μου ήρθες και κάτσες, σαν ήλιος, σαν φεγγάρι.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι Μανώλης Μητσιάς και ακούω πάντα το 8ο. Άστο να παίζει.
1: Μουσική. Όλα όσα πρέπει να ξέρεις. Ένα δώρο επένδυση για παιδιά κάθε ηλικίας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Ο απόλυτος οδηγός στον μαγικό κόσμο της μουσικής. Το καλύτερο βιβλίο του είδους του, που κυκλοφορεί σε πολλές γλώσσες και χώρες. Τώρα και στα ελληνικά από τις εκδόσεις 8.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο έντομο αποθητικό σπρέι στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσει, είναι σοφός.
4: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσει και το περιποιείται.
5: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι η Ευδοκία.
1: Είμαι ο Απόστολος Μόσιος.
2: Είμαι η Δήμητρα Σταθοπούλου.
3: Είμαι ο Παναγιώτης Μάργαρης.
4: Είμαι η Βερόνικα Δαβάκη. Ακούτε το 8ο. Άστο να παίζει.
5: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
6: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
7: Μόνο το παιδί ξέρει.
6: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
8: Ήρθε και ο Liquid για να αταράξει τα νερά. Liquid Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liquid Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Η ποιητική των ερώτων του Αντώνη Απέργη. Μοναδική έκδοση περιορισμένων αντιτύπων σε κόκκινο βινήλιο. Με τις συμμετοχές των Σοκράτη Μάλαμα, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Μάρθα Φριτζίλα, Ιουλία Καραπατάκη,

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Πασχάλης και ακούτε 8ο, άστο να παίζει.
1: Πήρα τσερότο μίνι και κουνούπι δε θα μείνει. Τσερότο μίνι άοσμο έντομο αποθητικό σπρέι. Άοσμο, δυνατό και μικρό, για να το έχεις πάντα και παντού μαζί σου. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

Γεια χαρά και καλή ακρόαση σε όλες και σε όλους. Ξεκινήσαμε ήδη με τη Miss Ρλού στη διασκευή για το Pulp Fiction. Σήμερα θα κάνουμε μια διαφορετική εκπομπή. Θα ακούσουμε φωνές, μουσικές και τραγούδια που έκαναν την Ελλάδα παγκοσμίως γνωστή. Δώστε βάση, μου φαίνεται ότι είναι συλλεκτική η εκπομπή. Θα συνεχίσουμε με το Μίκη, με θέματα του Μίκη. Το Ζορμπά βέβαια, πρώτο και καλύτερο. Το θέμα από το Σέρπικο, ένα καταπληκτικό τραγούδι με την Edith Piaf. Και το Honeymoon Song από τους Beatles. Πάμε!

Τραγούδια λοιπόν και μουσικές που έκαναν διεθνή καριέρα και ταξίδεψαν την Ελλάδα στα περάτα του κόσμου. Τα παιδιά του Πειραιά, το Όσκαρ του Μάνου Χατζηδάκη, και για τη συνέχεια Χάρη Μπελαφόντε και Νάνα Μουσχυρή από εμάς. Γεια σας με αγάπη.

την πόρτα μου σ' αγώ, δεν υπάρχει κανείς που να μην τον αγαπώ. Και σαν το βράδυ κοιμηθώ, ξέρω πως, ξέρω πως θα τον ονειρεύτω. Πετρά διαβάζω στο λαιμό και μια χά και μια χάντρα φυλαχτώ. Γιατί τα βράδια καρτερώ στο λιμάνι σ' αυγό κάποιον άγνωστο να βρω.

Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα. Τραγούδια, μουσικές, καλλιτέχνες που έκαναν την Ελλάδα παγκοσμίως γνωστή. Και μας έκαναν όλους υπερήφανους. Και τώρα ας παρασυρθούμε, ας παραδοθούμε στη μουσική του μεγάλου Βαγγέλη Παπαθανασίου.

Μουσικές καλησπέρες ή καλημέρες, ανάλογα ποια ώρα μας ακούτε και από ποια χώρα. Χαιρετισμούς στους φίλους μας, απόδημους που μας ακούνε. Μια διαφορετική εκπομπή σήμερα, μουσικές και τραγούδια που πέρασαν τα σύνορα της Ελλάδας και έγιναν παγκόσμια.

Φινάλε τώρα, βήκημο σχολείου Ζώτ Μουστακή και για τη συνέχεια η νοσταλγία του Γιάννη. Αυτή η γλυκιά και βασανιστική νοσταλγία που μας πιάνει όταν ακούμε τέτοιες μουσικές. Ευχαριστώ πολύ για την παρέα. Φιλιά, Αντώνης Ανδρυγάκης.

0: Είμαι η Ελένη Πέτα. Ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. Άμπα, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
0: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
0: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites. Στα φαρμακεία από τη Vican.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
0: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
3: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
4: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσεί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vican.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος, ακούω 8ο. Άστο να παίζει.
1: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μία ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Αοσμή και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.
2: 8ο Kids. Νέο παιδικό κανάλι χωρίς συνδρομή. Καλώς ήρθατε στον κόσμο του 8ο Kids. Εδώ τα παιδιά τραγουδούν και μαθαίνουν μέσα από χαρούμενα εκπαιδευτικά τραγούδια, φτιαγμένα με αγάπη, φαντασία και παιδαγωγική φροντίδα. 8ο Kids. Ακολουθήστε μας στο Instagram και κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. 8ο Kids. Για μικρά και μεγάλα παιδιά.
3: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr. Κατά το μεσαίωνα, 8 ήταν οι ακίνητοι αστέρες του ουρανού που συμβόλιζαν την τελειοποίηση της εισερχόμενης πλανητικής επενέργειας. Στο ηλιακό μας σύστημα υπάρχουν 8 πλανήτες. Όγδοο για το τραγούδι και τον πολιτισμό.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια Chewy Bites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, cranberry με προβιωτικά. Chewy Bites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Vicam. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο. Το παιδί με τα τραγούδια. Αντώνης Ανδρικάκης. Η βιογραφία του γνωστού στιχουργού, ραδιοφωνικού παραγωγού, θεατρικού συγγραφέα και πρώην διευθύνοντος σύμβουλου της ΕΡΤ, Αντώνη Ανδρικάκη. Μία έκδοση που αποκαλύπτει πολλά παραλυπόμενα. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.

0: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Άστο να παίζει.
1: Μην αφήνεις τον πόνο από τους σκάλους να σε σταματήσει. Carnation Food Care. Επιθέματα για την ανακούφιση και την αφαίρεση των σκάλων. Γιατί κάθε βήμα σου μετράει. Carnation Food Care. Με σήμα του γαριφαλάκι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν.
2: Κολλάς με τα ζελεδάκια? Εμείς ναι. Ανακάλυψε τις βιταμίνες ζελεδάκια True Vites ενηλίκων που καλύπτουν κάθε σου ανάγκη. Για ένα boost ομορφιάς, δοκίμασε το Collagen Beauty Complex με κολαγόνο και Q10 ή το Hair Skin and Nails. Και για δυνατό ουροποιητικό, Cranberry με προβιωτικά. True Vites, η πιο γλυκιά ρουτίνα υγείας και ομορφιάς. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
3: Ονειρεύεσαι να γράφεις και να τραγουδάς τα δικά σου τραγούδια? Αν το όνειρό σου είναι να γράφεις στίχους και να ερμηνεύεις τα δικά σου τραγούδια, στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer, καταξιωμένοι καθηγητές από τον χώρο της μουσικής και της στιχουργικής θα σε καθοδηγήσουν να βρεις τη μουσική σου ταυτότητα και το δικό σου μοναδικό στυλ και να γίνεις ένας ολοκληρωμένος επαγγελματίας στον χώρο της μουσικής βιομηχανίας. Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης Grand Foyer. Μάθε να ξεχωρίζεις. Πληροφορίες εγγραφές 210 6910 012.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: θα έλεγα, ρε, εγώ.
1: Όχι, δεν ξέρω. Μου αρέσει τελείως. Έλα, μου αρέσει.
0: Σ' αρέσει και σε εμένα. Εγώ δεν ξέρω, έχω φωλίες πάντως.
2: Φίλε, φέρεις δύο μπύρες, παρακαλώ.
0: Όχι δύο, τρεις.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Lex Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι η Γλυκερία. Ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Γιάννη, τα μαθές. Βγήκε ένα προϊόν περιποίησης για σας. Που δεν έχετε μαλλιά.
2: Επιτέλους ρε Μαρία, μάλιασε η γλώσσα μου να το ζητάω.
3: Όταν το εκτεθειμένο δέρμα κεφαλής ζητάει προστασία, Wiseman Baldhead Care Cream. Ένα καινοτόμο προϊόν με αντιλιακή, καταπραϊντική και προστατευτική δράση, απαραίτητο για όλες τις εποχές του χρόνου. Ολοκληρωμένη σειρά περιποίησης για τον άντρα Wiseman. For Wiseman we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.
4: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8ο shop.gr.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον κάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους κάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Callus Cups. Αφαιρούν τον κάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8ο. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8ο. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή gel. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Μίλτος Πασκαλίδης και ακούτε 8ο. Ας το να παίζει.
1: Το 8 στη χημεία είναι ο ατομικός αριθμός οξυγόνου. Στην τεχνολογία, το 1 byte είναι 8 bits. Όγδοο, για το τραγούδι και τον πολιτισμό.
2: Ανά, τι γεύση έχουν οι βιταμίνες ζελεδάκια που τρώει το παιδί?
3: Μόνο το παιδί ξέρει.
2: Μόνο τα παιδιά ξέρουν πόσο λαχταριστές είναι οι βιταμίνες Chewy Vites. Βιταμίνες ζελεδάκια, αρκουδάκια Chewy Vites. Όλες οι βιταμίνες που χρειάζονται τα παιδιά σε ένα τόσο δα μικρό ζελεδάκι. Από φυσικό χυμό φρούτων, χωρίς ζάχαρη και τεχνητά χρώματα.
4: Ήρθε και ο Liqui για να αταράξει τα νερά. Liqui Vites. Βιταμίνες σε υγρή μορφή με υπέροχη λαχταριστή γεύση. Μουρουνέλαιο, σπρέι για το λαιμό, σιρόπι για γερό ανοσοποιητικό. Liqui Vites. Θα τις λατρέψουν τα παιδιά, όπως και τις Chewy Vites, στα φαρμακεία από τη Vicam.
5: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

0: Είμαι ο Χρήστος Νικολόπουλος.
1: Είμαι ο Μπάμπης Τσέρτος.
2: Είμαι η Γλυκερία.
3: Είμαι ο Βασίλης Κουλάς.
4: Είμαι ο Γιώργος Μαργαρίτης. Ακούω 8. Ας το να παίζει.
2: 8shop.gr. Στο ψηφιακό μας κατάστημα θα βρείτε συλλεκτικά βινίλια στις καλύτερες τιμές της αγοράς, καθώς και μουσικά βιβλία από τις εκδόσεις 8. 8shop.gr. Σπάνια δώρα για τον εαυτό σας και για τους αγαπημένους σας.
5: Εγώ νομίζω ότι όταν ένας άντρας έχει μουσεί, είναι σοφός.
6: Τρίχες. Σοφός είναι αυτός που έχει μουσεί και το περιποιείται.
7: Wise Man. Σειρά περιποίησης για τον άντρα. Μαλακώνει και δίνει λάμψη στο μουσί και τα μαλλιά, φροντίζει και ενυδατώνει την ανδρική επιδερμίδα. Wise Man. Τώρα και νέο λάδι σε μορφή τζέλ. Για βελούδινο αποτέλεσμα χωρίς να λαδώνει. Wise Man. For wise men we love. Στα φαρμακεία από τη Vicann.

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κυκλοφόρησε το καινούριο βιβλίο του Φόντα Τρούσα. 100 χρόνια ελληνική τζαζ. Από το μουσικό θέατρο και το ελαφρύ τραγούδι στη σύγχρονη και αυτοσχεδιαστική τζαζ. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8ο.
2: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
3: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Είμαι ο Απόστολος Ρίζος. Ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8ο με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Δύο μοναδικές εκδόσεις βιβλίων από το 8ο. Φόντα Τρούσας, ραντεβού στο κύτταρο. Η ελληνική pop και rock μουσική μέσα από τη δισκογραφία της. 1965-1982. Ραντεβού στο κύτταρο. Δε θα πας στην Κρήτη. Ένα μυθιστόρημα της Ρεμπέκα Στόουνχιλ. Μετάφραση Βαγγέλης Κορονάκης.
3: Με το τσερότο, όχι κουνούπι, ούτε ψήρα δεν πετάει. Τώρα και αντιφθυρική σειρά Τσερότο Αντιλάις. Μια ολοκληρωμένη σειρά πρόληψης και θεραπείας για ψήρες και κόνιδες. Άοσμη και αποτελεσματική προστασία χωρίς χημικά βιοκτώνα και με ειδικό χτενάκι με μεγεθυντικό φακό. Τσερότο Αντιλάις. Στα φαρμακεία από τη Δικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση.

Μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά, κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είσαι εσύ πηγή κι είμαι εγώ νερό. Είσαι εσύ κραυγή κι είμαι ήχο. Είσαι η αυγή κι είμαι δειλινό. Όλα είσαι εσύ, τίποτα εγώ. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

Μη μ' αφήνεις μη, μόνος θα χαθώ. Όταν πας μακριά κόβομαι στα δυο. Είμαι εγώ σκιά κι είσαι εσύ το φως. Είμαι εγώ καρδιά κι είσαι εσύ παλμός. Είμαι συννεφιά κι είσαι ουρανός. Είμαι εκκλησιά κι είσαι εσύ Θεός. Μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη, μη μ' αφήνεις μη.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Ψιθύρια από Μελάνη. Το νέο βιβλίο του Νίκου Αναγνωστάκη, που κυκλοφορεί από τις εκδόσεις 8, αποτελεί μια ανθολογία κειμένων για το πολιτισμό και τη ζωή, τη μουσική και τις κοινωνικές και πολιτισμικές διεργασίες που έλαβαν χώρα στην ελληνική κοινωνία κατά τη διάρκεια των 6 τελευταίων δεκαετιών. Ψιθύρια από Μελάνη. Σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.

0: σας. Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και ακούτε 8ο. Άστο να παίζει.
1: Οι εκδόσεις 8ο μέσα από τη σειρά Βιογραφήματα μας παρουσιάζουν βιογραφίες ορισμένων από τους σημαντικότερους καλλιτέχνες της παγκόσμιας μουσικής σκηνής. ABBA, David Bowie, Jimi Hendrix, Beatles. Βιογραφήματα από τις εκδόσεις 8ο.

0: 8. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Κομπρέσα να βάλεις εσύ. Άκου κομπρέσα. Σιγά μη βάλω και κομπρεσέρ. Εγώ για να αφαιρέσω τον γκάλο βάζω Carnation Corn Cups. Αυτό με το γαριφαλάκι. Το ίδιο που έβαζε και η μανούλα σου στα νιάτα της. Μην κοιτάς τώρα που κρύβει χρόνια.
2: Για τους γκάλους, εδώ και 50 χρόνια, μία είναι η επιλογή. Αυτοκόλλητα επιθέματα Carnation Corn and Gallus Cups. Αφαιρούν τον γκάλο και απαλλάσσουν από τον πόνο. Carnation Food Care. Στα φαρμακεία από τη Vicam.

They'll try to break my

0: 8ο. Το τραγούδι αλλιώς. Άστο να παίζει.
1: Μήπως έχετε κρέμα Βαριζάν?
2: Έχουμε Βαριντόκ. Σαν να λέμε Βαριζάν. Η Βαριζάν Cream άλλαξε όνομα και έγινε Βαριντόκ. Βαριντόκ Heavy Legs Cream. Νέο όνομα, ίδια σύνθεση. Αποδεδειγμένα ενυδατώνει και ανακουφίζει τα βαριά και κουρασμένα πόδια. Έτσι λοιπόν, Βαριντόκ λέμε την κρέμα, Βαριζάν λέμε τις κάλτσες. Στα φαρμακεία από τη Δικάν.

0: Γεια σας, είμαι ο Παντελής Θαλασσινός. Ακούτε 8. Άστο να παίζει.
1: 170 ελληνικά μοντέρνα συγκροτήματα της δεκαετίας του 60 σε ένα ιστορικό βιβλίο ντοκουμέντο. Τα ελληνικά συγκροτήματα των 60's, του Νίκου Σάρου, κυκλοφορούν από τις εκδόσεις 8 με άγνωστες πληροφορίες, 650 δημοσίευτες φωτογραφίες και κώδικες QR για να σκανάρετε και να ακούτε τα τραγούδια τους. Ένα συναρπαστικό οπτικο-ακουστικό ταξίδι στην εποχή της αθωότητας. Βρείτε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο 8shop.gr.
2: Γιάννης Αλεξίου. Το ποδόσφαιρο που αγαπήσαμε. Στα τρία κόρνερ, πέναλτι. Ένα βιβλίο που προλογίζουν ο Θωμάς Μαύρος και ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Ένα βιβλίο για το άθλημα που αγαπάμε.